0: probably unofficially the fifth member of REM, I'd like to introduce Mr. Peter Holzapfel.
1: Kiss New Music.
2: Αυτήν την εβδομάδα, Cat's Eye, Animal.
3: Nobody knows you're out of control, but I see a side behind the closed door.
2: Tyla, Is It Love? Jenny, Less Than a Lover. Malcolm Todd, Earrings. AT's, Mamacita. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
2: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
5: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

6.

Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
3: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 6.

4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού. Kiss 961.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 891 75 000 και 2810

0: ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
2: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
3: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
2: Περικύπου. Πολύο, φυτώριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
4: Kiss New Music.
5: Αυτήν την εβδομάδα. God's Eye. Animal. Tyla. Is it love? Jenny. Less than a lover. Malcolm Todd, Earrings. AT's, Mamacita. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
4: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.

961.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και Viber 6970-888-961.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
2: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
4: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
3: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο Full.
5: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
6: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
7: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: Και τώρα.
9: Και τώρα.
8: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
8: Όλες οι επιτυχίες.
11: Χωρίς διαφημίσεις.
12: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
8: Kiss. 961. Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης, μαζί μας σε λίγο και η Εβίτα Δημητριάδη. Παρεούλα και σήμερα μέχρι και τις 11. Η μέρα είναι Τετάρτη, 29 Ιουλίου του 2026. Λίγες μέρες έμειναν για να φύγει και αυτός εδώ ο μήνας. Πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε πάλι ετοιμάσει για σας σήμερα. Γι' αυτό ετοιμάστε καφεδάκια, γιατί ξεκινάμε.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

I Just Might. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 13 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961. Τετάρτη είναι σήμερα, 29 Ιουλίου του 2026, 210η ημέρα του έτους. Ανατολή είδαμε στις 6 και 24 λεπτά το πρωί, ενώ στις 8 και 38 έρχεται η Δύση του Ηλίου. Παγκόσμια ημέρα Τίγρης η σημερινή. Στα νησιά Φαρόες αφήνουν για λίγο τα δίκτυα και το ψάρεμα για να γιορτάσουν την πρώτη συνεδρίαση του κοινοβουλίου τους μετά τις θερινές διακοπές. Νωρίς γυρνάει αυτό το κοινοβούλιο. Η μέρα του εθνικού ύμνου στη Ρουμανία, στη σύνδεση του οποίου συνεισέφερε ο συνθέτης και μουσικολόγος Άντων Παν, γεννημένος από Ελληνίδα μητέρα, γράφτηκε από τον ποιητή Αντρέι Μουρεζάνου με τον τίτλο «Ξύπνα Ρουμανέ», κατά τη διάρκεια της εξέγερσης κατά των Αψβούργων το 1848. Στο εορτολόγιο πηγαίνοντας, Αγίας Θεοδότης της Μάρτυρος, Αγίου Καλλίνικου του Κύλικος, Θεόδωτος, Θεοδότης, Θεοδότη, Καλλίνικος, Καλλινίκης, ιδιαίτερα τα όνοματα που γιορτάζουν σήμερα, χρόνια τους πολλά. Χρόνια πολλά σας που έχετε γενέθλια, επαιτίους ή άλλους προσωπικούς λόγους για να γιορτάσετε σήμερα. Τρόποι επικοινωνίας 2812-55961 για να ακούμε φωνούλες. Viber 6970-888-961, όπου υπάρχει και ο διαγωνισμός μας στο Viber. Από το αγαπημένο μας Artemis Sport που χαρίζει σε ένα τυχερό ακροατή της εκπομπής μας ένα Aqua Marine Breeze, ένα τεράστιο SUP, ένα ολοκληρωμένο set SUP, ιδανικό για βόλτες, άσκηση και ατελείωτες ώρες διασκέδασης στο νερό. Ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά, σταθερό και ιδανικό για αρχάριους με μέγιστο φορτίο τα 100 κιλά. Περιλαμβάνει κουπί, αντλία, τσάντα μεταφοράς, λύς αλλά και πτερύγιο. Όλα τα απαραίτητα για να μπορέσετε έτσι να ξεκινήσετε, αν δεν το έχετε ήδη κάνει, το SUP. Εξαιρετικό άθλημα και πάρα πολύ ωραία γυμνάζει το σώμα. Άρα στέλνουμε τις καλημέρες μας με φωτογραφίες από παραλίες για να μπείτε στο διαγωνισμό στο Viber. Ξαναλέω 6970-888-961.

0: για να πάμε και μέχρι τα Ταξικάντια.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα Εβίτα.
1: Εβίτα.
0: Ναι, ωραίο. Και την Εβίτα καλημερίζω.
2: Ήρθα και εγώ μόλις.
0: Ήρθατε όλοι μαζί τώρα στις και 20. Λοιπόν.
1: Τέλεια. Λοιπόν, έχουμε λίγο κίνηση στον Άι Γιάννη στη Λεωφόρο Κνωσού, κατεβαίνοντας εκεί στα φανάρια του Πεντεβή. Mm-hmm. Στη Γιώφυρο λίγο, στον Άι Γιάννη το Χωστό λίγο. Είναι ένα ήρεμο πρωινό, θα έλεγα.
0: Ωραία. Ναι, μας χρειάζονται, παιδιά, αυτά τα ήρεμα πρωινά στο Ηράκλειο. Τι να λέμε τώρα. Πρέπει να είμαστε κάθε πρωί στον παροξισμό. Δεν πρέπει.
2: Τώρα χαλαρώνει λίγο η κατάσταση, οπότε ας πούμε λογικό.
0: Ποιο εφημερεύει?
1: Το Βενιζέλιο έχουμε σήμερα, Λαϊκή, Τετάρτη, στην Παρασκευοπούλου, στο ύψος του Ατσαλένιου. Μετά 2810361362, 2810361363, στο πενταψήφιο 18300 και από την εφαρμογή μας kandiataxi.gr.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.

0: 5-9 brown eyes.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε πανέτοιμοι για να σερβίρουμε και το μενού της ημέρας.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα σκίουρο ο οποίος εισέβαλε σε αγώνα baseball και θα δούμε τι ακριβώς έκανε εκεί.
1: Να.
2: Έχω ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο με influencer αυτή τη φορά, πέραν από τα κοινά σκάνδαλα που αφορούν την Κρήτη με διάφορα πράγματα. Θα πάμε τώρα να δούμε ένα σκάνδαλο με μια influencer.
1: Ντόπια.
2: Όχι ντόπια, Ελληνίδα όμως.
1: Να τα.
2: Η οποία θα δούμε πώς πουλούσε ελπίδα. Πώς να το πω. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Έχω ντράβερα παιδιά σε συναυλία του Μητσιάου που του απαγόρευσαν να τραγουδήσει τραγούδια που έγραψε για εκείνον ο Χατζηδάκης. Θα δούμε τι ακριβώς έγινε και τι υπόθηκε πάνω στη σκηνή πριν ξεκινήσει η συναυλία.
1: Πολύ ωραίο.
2: Έχω η Ιουλία Καλυμάνη, η οποία ήταν εδώ τη Δευτέρα και η εμφάνισή της στο Ηράκλειο προκάλεσε έτσι συζητήσεις, διότι εμφανίστηκε με μονόπετρο πάνω στη σκηνή.
1: Α, μπράβο σου, κορίτσι.
2: Θα συνεχίσω με συναυλίες, διότι έχω και Βασίλη Παπακοσταντίνου, ο οποίος δεν ξέρω πού τραγούδησε, γιατί τραγούδησε στα Χανιά και σήμερα είναι στο

0: για τα τηλέφωνα της.
1: Καιρός ήτανε. Έχουμε δώσει νεφρά.
0: Ναι. Και θα πάμε να δούμε και μία νέα μέθοδο, η οποία μετατρέπει πλαστικά σκουπίδια σε υδρογόνο. Έχω Tom Cruise, όπου η κόρη του αφαίρεσε νομικά το επίθετό του. Και θα δούμε ποια είναι η ένταση που επικρατεί ανάμεσα σε πατέρα και κόρη. Και σας έχω και μία φοβερή εκδήλωση που θα γίνει σήμερα και αύριο. Γενικότερα είναι μια περίοδος που έχουμε πολύ ωραίες εκδηλώσεις στο νησί, όχι στο Ηράκλειο, περιφερειακά. Θα σας πω για μια πολύ ωραία εκδήλωση, η οποία είναι και δωρεάν και είναι και για να δείτε και την Πανσέλινο.
1: Πάρα πολύ όμορφα. Να υποδεχτούμε στην παρέα μας και το Λαβύρινθο στα Πεζά και σήμερα, για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, όχι την επέτειο, την αναβώνα, μια μεγάλη ωραία κοινωνική εκδήλωση που θέλετε να καλέσετε κόσμο, να τον ευχαριστήσετε και να περάσει καλά και να φάει υπέροχο φαγητό, ο Λαβύρινθο σας περιμένει με εξαιρετική εξυπηρέτηση, μια πανέμορφη εκκλησίτσα για να φιλοξενήσει τα μυστήριά σας και 28 17 43 5 45 για διαθέσιμες ημερομηνίες, μενού και ό,τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε, υπερσύγχρονος εξοπλισμός φωτισμού και ήχου για να κάνουν μια εκδήλωση πραγματικά φρέσκια και μοναδική.
0: Πάμε καζαμία.
1: Έχεις καζαμία.
0: Έχω να, ναι. Τα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Πανσέλινο και λέει οι βοριάδες, καθώς και οι απεργιακές μετακινήσεις των λιμενεργατών. Δεν έχουμε ακούσει κάτι βέβαια για απεργίες.
1: Ναι.
0: Προκαλούν προβλήματα στις μετακινήσεις. Ο άλλος, ο καζαμίας, λέει ο καιρός αμετάβλητος, εμφάνιση επιδημίας σε ασιατικό κράτος.
1: Οπα.
0: Από μας να λείπει, ξέρεις. Καιρός με τα πρώτα μελτέμια που δροσίζουν λίγο την ατμόσφαιρα, φωνικοί τυφώνες στην Αμερική με μεγάλες καταστροφές, μεγάλη αύξηση τουριστών στη χώρα.
1: Ορίστε.
0: Ας κρατήσουμε τη μεγάλη αύξηση τουριστών στη χώρα.
1: Το καλό το...
0: Ας πετάξουμε τα υπόλοιπα.
1: Κρατάμε το θετικό μόνο. Είναι 8:30. Θα πάμε στο break μας για να επιστρέψουμε αμέσως μετά με πρόγνωση καιρού, αλλά και αυτό εδώ.

0: 6969 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961.
1: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα και την περίοδο των εκπτώσεων. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Αποτριχωτική μηχανή Philips με τεχνολογία φωτόλυσης μόνο 249 ευρώ. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B σε 3 σχέδια μόνο 21,90. Κουρευτική μηχανή Philips 15:1 και ξυριστική μηχανή Philips One Blade μόνο 79,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά. Άρα μου, είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος, είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
6: Τι να είναι το CNC?
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία.

0: Κις 961. Ο καιρός.
1: Λοιπόν, ναι, μεν έχει ξεκινήσει ένα αεράκι το οποίο δεν ήταν κακό έτσι τώρα από νωρίς το πρωί. Όμως η μέρα θα παραμείνει αρκετά ζεστή. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι θα έχει η σημερινή μέρα λοιπόν για την πόλη του Ηρακλείου, όπου ο υδράργυρος, δώσ' μου ένα λεπτό ακόμα.
2: Καταρχάς, η θερμοκρασία τώρα στο Ηράκλειο είναι στους 28, θέλω να σας πω.
1: Ναι, αλλά σταδιακά μέσα στη μέρα. Κοίτα, δεν θα είναι όπως εχθές, αλλά θα ανέβει μέχρι τους 33 τις μεσημεριανές ώρες. Γενικότερα, πολύ ψηλό ποσοστό υγρασίας. Στις βραδινές ώρες θα φτάσει μέχρι το 63%, αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα είναι γύρω στο 47-56%. 33 βαθμοί Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες. Από νωρίς το πρωί θα έχει ένα ωραιότατο 30. Όμως, έχουμε 5 μποφόρ βόρειους και βορειοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι θα είναι παρέα μας μέχρι και το Σάββατο.
2: Ναι.
1: Δηλαδή έρχεται το άνεμο σήμερα και θα μας εγκαταλείψει σε πολλές μέρες. Και υπάρχουν και προειδοποιήσεις για θυελλώδεις ανέμους και σήμερα και αύριο, μέχρι τα ξημερώματα, μέχρι τις 3 τη νύχτα, υπάρχουν οι προειδοποιήσεις για θυελλώδεις ανέμους και έτσι έντονες καταστάσεις. Δεν έχω δει να υπάρχει απαγορευτικό βέβαια, αλλά... Στο νότιο τμήμα της Κρήτης είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, διότι έχουμε 8 μποφόρ. Δηλαδή,
2: 8 μποφόρ παίρνει, ναι, τον κόσμο.
1: Ξεκινάει με 6, ανεβαίνει στα 7. Τις μεσημεριανές ώρες θα έχουμε 8 μποφόρ, με ρηπές ανέμους στα 90 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ξαναπέφτει στα 7 και στα 6 αργά το βράδυ.
2: Ορίστε.
1: Με τον υδράργυρο να μην υποχωρεί κάτω από τους 37 βαθμούς Κελσίου. 36 με 37 σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.
2: Καταλαβαίνεις ότι αυτά τα 8 μποφόρ θα είναι καυτός αέρας, έτσι δεν θα είναι?
1: Παρόλο που είναι βοριάς, θα είναι καυτός αέρας και θέλει και πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, παιδιά, γιατί μιλάμε για 8 μποφόρ. Με ρηπές στα 90 χιλιόμετρα ανά ώρα. Καταλαβαίνω ότι συνθήκες είναι...
2: Τα μάτια
1: είναι...
2: μας ανοιχτά 14, διότι είναι και οι πυρκαγιές του ερωτικού και τα λοιπά, ξέρετε τώρα.
1: Στον Άγιο Νικόλαο, 32 βαθμοί Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία, 6 μποφόρ βόρειοι άνεμοι θα πνέουν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δεν θα σταματήσει καθόλου ο αέρας στον Άγιο Νικόλαο. Στην Ιερά Πέτρα, 7 και 8 μποφόρ, παρατεταμένα 8 μποφόρ για αρκετές ώρες, δηλαδή από το μεσημέρι μέχρι και αργά το απόγευμα, 8 μποφόρ για την Ιερά Πέτρα, με 33 βαθμούς Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες. Αργά το βράδυ θα δούμε να πέφτουν στα 6 μποφόρ οι άνεμοι, οι οποίοι είναι βόρειοι όμως, δεν είναι νοτιάδες, οπότε... Τέλος πάντων, το 33-33 όμως.
2: Ναι.
1: Πηγαίνοντας και προς τη Σιτία, οι άνεμοι, καλά κρατούν και στη Σιτία, δηλαδή θα τη δούμε την Πανθέληνο με αέρα. 6 μποφόρ βορειοδυτικοί θα πνέουν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Παιδιά, στη Σιτία δεν μεταβάλλεται η ένταση του ανέμου καθόλου και ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Εννοείται ότι δεν υπάρχει δραστηριότητα στα κουνούπια γιατί έχει πάρει ο άνεμος. Πηγαίνοντας και προς το Ρέθυμνο, 5 μποφόρ βόρειοι άνεμοι θα πνέουν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Όμως λόγω του πολύ αυξημένου ποσοστού υγρασίας που φτάνει το 64%, το real feeling θα ξεπερνάει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, τουλάχιστον τις μεσημεριανές ώρες.
2: Ναι.
1: Και συνεχίζουμε με τα Χανιά, όπου η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Τα Χανιά τη γλιτώνουν. 4 μποφόρ βόρειο-ανατολική και βόρειοι θα πνέουν οι άνεμοι. Θα υπάρχει και μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια και φυσικά ηλιοφάνεια. Πάμε να δούμε και τις θερμοκρασίες. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή για την πόλη του Ηρακλείου. Στις Μοίρες, στο Τιμπάκι για την ακρίβεια, ο υδράργυρος είναι ήδη στους 32 και 28 για τη Σαντορίνη.
2: 30 η Αθήνα αυτή την ώρα και η Κόρινθος, 25 η Πάτρα, 30 τα Κύθυρα, 27 η Λάρισα, 26 η Θεσσαλονίκη, 30 η Άρτα, 26 η Μυτιλήνη, 29 η Ρόδος και η Σάμος, 25 η Ορεστιάδα. Με μία βόλτα προς το Λονδίνο θα σας πάω, όπου στην Αγγλία γενικότερα έχουμε ηλιοφάνεια παντού, πράγμα περίεργο. Στο Λονδίνο ο υδράργυρος αγγίζει τους 18 βαθμούς Κελσίου.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: να υποδεχτούμε και το αγαπημένο μας Artemis Sports στην παρέα μας, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 101. Για εσάς που ετοιμάζεστε για διακοπές, πιστεύω ότι πρέπει να κάνετε τη βόλτα σας από εκεί, διότι υπάρχουν και εκπτώσεις εξαιρετικές για να βρείτε
1: και
0: διάφορα.
1: Και δώρα, όχι μόνο εκπτώσεις. Περίμενε να στα πω, περίμενε να στα πω, διότι στο Artemis Sports επωφεληθείτε από τις μεγάλες εκπτώσεις και τις ακόμα μεγαλύτερες προσφορές και κερδίστε και το δώρο σας.
0: Ναι.
1: Με κάθε αγορά άνω των 200 ευρώ σε προϊόντα θαλάσσης και κάμπινγκ, η Artemis Sports σας χαρίζει δωρεάν μία αυτόματη σκηνή παραλίας, πάντα παρασόλ, ιδανική για τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις, αξίας περίπου 60 ευρώ. Να πούμε ότι η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και φυσικά εννοείται ότι θα βρείτε κυριολεκτικά, όχι απλά πολλά είδη για την παραλία και για το κάμπινγκ, ό,τι μα ό,τι χρειαζόσαστε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, εχθές είχαμε. Εντάξει, η Πανσέληνος μπορεί να είναι σήμερα, κρατάει όμως τρεις μέρες.
0: Παιδιά, από χθες ήταν ολόκληρο το φεγγάρι.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Έτσι, ήταν.
1: Οπότε έχουμε μία τριήμερη, έτσι. Τρεις μέρες που μπορούμε να απολαμβάνουμε την Πανσέληνο. Και εσείς χθες τι είχατε? Είχατε κάτι ιδιαίτερο?
0: Είχαμε
1: και ωραίο.
0: Μία ωραία πρόταση γάμου χθες, παιδιά, το βραδάκι στην παραλία εκεί στην Αμουδάρα.
1: Στον αγαπημένο μας τον Κώστα, να του στείλουμε την καλημέρα μας.
0: Γιάννα Καραβέλ, βέβαια. Και ήταν πάρα πολύ όμορφο, παιδιά, διότι ήτανε, περάσανε άλογα από πίσω την ώρα που έγινε η πρόταση γάμου.
1: Ήταν στο ηλιοβασίλεμα.
0: Είχαμε πυροτεχνήματα, έγινε χαμός.
1: Τριαντάφυλλα χαμούλη.
0: Θεοδωράκης events, παιδιά.
1: Σε εντωμεταξύ, εγώ το ήξερα ότι είχαν την πρόταση γάμου, αλλά ξαφνικά άρχισα να βλέπω. Επειδή χθες ήταν μια πάρα πολύ ωραία μέρα και από άποψη καιρού, οπότε δεν φυσούσε, δηλαδή οι συνθήκες ήταν πολύ καλές.
0: Ιδανικές.
1: Και ο κόσμος είχε μείνει μέχρι αργά στην παραλία.
0: Κακό αυτό. Για εμάς που θέλαμε να ετοιμάσουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ είδα πάρα πολλά story με την πρόταση γάμου
0: από
1: άσχετους, από φίλους μου. Και στον εξή, εντάξει, ήταν επειδή αργά τα
0: βράδυ. Ο κόσμος χειροκροτούσε. Ήταν πολύ ωραία.
1: Και επειδή ήταν αργά, αφού βλέπω κάνα δύο stories από φίλους μου, ρε παιδί μου, λέω ας μπω και στη Θεοδωράκη στην Βετσινό, ότι έχουν ανεβάσει, ρε παιδί μου. Ναι. Και μετά μπήκα και τα είδα. Αλλά είχε πολύ κόσμο η
0: πάρα
1: παραλία.
0: Πολύ κόσμο. Μέχρι αργά η παραλία, παιδιά.
1: Πολύ ωραίο πράγμα. Αυτό είμαστε, παιδιά.
0: Και είναι ωραία εκεί. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και η θάλασσα. Είναι οι εκβολές του Αλμυρού ποταμού.
1: Που είναι δροσερά τα νερά.
0: Δηλαδή έχει πάρα πολλοί κόσμος εκεί και χαμούλες, χαμούλες. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι 8:50, πρέπει να πάμε στο break μας για να επιστρέψουμε σε πάρα πάρα πολύ λίγο. Έχουμε σήμερα, παιδιά, πολλά δωράκια βλέπω να δώσουμε. Έχουμε και προσκλήσεις για την Πέμπτη για το Τεχνόπολης αύριο. Έχουμε και για μια τυχερή παρέα 4 κοκτέιλς για να πάτε στο Senses να γίνει ο απόλυτος χαμός.
1: Έχω από το Senses και τον κατάλογο τον κοκτέιλ, οπότε θα σας κάνω και spoil.
0: Νάτα. Έχουμε και διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus. Τα πάντα όλα μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ, προς το παρόν break και ερχόμαστε.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Από παιδιά δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
3: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό. Και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 8 στον Keys 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
3: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη ερχόμενο.

0: Θέλω να πούμε λίγο αναλυτικά το διαγωνισμό μας. Ναι. Και μετά το διαγωνισμό μας θα σας πάω σε πολύ ωραία πράγματα που έρχονται σε αυτήν εδώ την πόλη.
1: Για να βλέπουμε λοιπόν, και τις φωτογραφίες σας να καταφθάνουν εδώ.
0: Ακριβώς. Ο διαγωνισμός μας τι λέει? Λέει ότι στο 6970-888-961 έρχεται μία φωτογραφία ή ένα μήνυμα ή ένα βίντεο, τέλος πάντων, φωτογραφία ή βίντεο από τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Θα προτιμούσαμε εδώ στην Κρήτη, αν έχετε πάει κάπου αλλού, τέλος πάντων, οπουδήποτε. Θέλουμε το καλοκαίρι σας σε μία φωτογραφία αποτυπωμένο. Μας το στέλνετε και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή. Έχει ανέβει και σχετική φωτογραφία του διαγωνισμού για να δείτε τι σαπ μας δίνει το Artemis Sport.
1: Έτσι.
0: Και μιλάμε για το Aqua Marine Breeze, το οποίο είναι ένα ολοκληρωμένο set SUP, ιδανικό για βόλτες άσκηση και ατελείωτες ώρες διασκέδασης μέσα στο νερό. Ελαφρύ και εύκολο στη μεταφορά. Σταθερό και ιδανικό για αρχάριους, με μέγιστο φορτίο τα 100 κιλά. Περιλαμβάνει κουπί, αντλία, τσάντα μεταφοράς, λύς και πτερύγιο. Αναζητήστε τη φωτογραφία στα social, θα δείτε ακριβώς για τι πράγμα μιλάμε. Οπότε δηλώνετε συμμετοχή. Σας έχουν μείνει 3 μέρες. Σήμερα και άλλες 2. Την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση.
1: Yes.
0: Οπότε σπεύσατε.
1: Yeah.
0: Λοιπόν, τι θέλω να σου πω.
1: Να ευχαριστήσουμε το Λαβύρινθο που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Στα πεζά θα βρείτε τον υπέροχο αυτό χώρο που θα φιλοξενήσει τα δικά σας events, γάμο, βάπτιση, αραβόνα, εταιρικό πάρτι, πρωτοχρονιάτικη πίτα, οτιδήποτε άλλο θέλετε, μπαλταφάν, όλα τα πάντα στο Λαβύρινθο στα πεζά. 28 17 43 5 45 είναι το τηλέφωνο για να επικοινωνήσετε, να ρωτήσετε ό,τι θέλετε από το μενού, διαθέσιμες ημερομηνίες και ό,τι άλλο θέλετε να μάθετε. Υπερσύγχρονος ο Λαβύρινθος μας περιμένει με την τελευταία λέξη τεχνολογία σε ήχο και φως, για να μπορέσουμε έτσι να κάνουμε κάθε στιγμή μοναδική. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, με τι να ξεκινήσουμε?
0: Θα πάμε σε πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις που γίνονται, διότι εγώ θα σας τα πω νωρίς για να προγραμματιστείτε. Καταρχάς, δεν ήξερα ότι έχουμε ένα στο Καταλαγάρι, μία περιοχή που λέγεται Λόφος Παλαιόχωρας Καταλαγαρίου.
1: Να το.
0: Εκεί λοιπόν γίνονται κάποιες πολύ ωραίες εκδηλώσεις σήμερα και αύριο. Είναι αφιερωμένος στη γυναίκα αυτές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και θα υπάρξει και σήμερα και σήμερα είναι η Βάμος, η ορχήστρα Βάμος από τα Χανιά, που είναι πραγματικά εξαιρετική.
1: Πώς είναι το Βάμο?
0: Εκεί έχει φτιαχτεί, τέλος πάντων. Και θα είναι δωρεάν όλο το δήμερο εκδηλώσεων. Και αύριο θα υπάρχει και μια ξενάγηση στον ιστορικό λόφο της Παλαιόχωρας από την αρχαιολόγο Ελένη Κανάκη και μια μουσικοαφηγηματική παράσταση στην Ασκιανιάδα του Έρωτα. Πραγματικά η Βάμος είναι εξαιρετική, μην τους χάσετε, και φανταστείτε λίγο τώρα σε ένα λόφο στο Καταλαγάρι η υπέροχη αυτή συναυλία με την Πανσέλινο μαζί.
1: Τέλειο.
0: Θα είναι εξαιρετικό.
1: Τέλειο.
0: Αυτό για σήμερα και για αύριο. Γενικότερα αυτές τις μέρες γίνεται ένας χαμός με εκδηλώσεις, δηλαδή ας πούμε την Κυριακή στην Μιαμού στα Αστερούσια έχουμε ζυμώματα ψωμιού παραδοσιακά από αυτά που στο Ξυλόφωνο.
1: Πάχτι ωραίο παιδιά αυτό.
0: Στο εκθεσιακό κέντρο Αρκαλοχωρίου την Κυριακή φιλοξενείται και το Φεστιβάλ Κριτικής Κουζίνας από το απόγευμα και μετά από τις 6.30.
1: Άρα θα έχουμε μαγειρέματα, δηλαδή θα τρώει και ο κόσμος.
0: Περίμενε,
1: έτσι.
0: Δεν τελειώνω, έχω μαγείρεμα στο χαμό τον ίδιο. Το Σάββατο στο Καστρί στη Βιάνο έχει εκδήλωση με ψαρόσουπα, με κέρασμα ψαρόσουπα, φεστιβάλ με κέρασμα ψαρόσουπα.
1: Όχι από λογοκέφαλα.
0: Όχι, κανονικά. Λοιπόν, την Παρασκευή στην Πύλη Παντοκράτορα έχουμε δωρεάν μάθημα αργεντίνικου τάγκο.
1: Ωραίο και αυτό.
0: Έχουμε από την τζαζ μέχρι τον χιώτη μία πολύ ωραία εκδήλωση την Παρασκευή 31 του μήνα στο Κυπωθέατρο Χατζηδάκης. Δεν θα σταματήσω με τα δωρεάν, να ξέρεις. Α, έχουμε λουκουμοζυμώματα.
1: Όλα αυτά που είπες είναι δωρεάν.
0: Ναι, ό,τι σου λέω είναι δωρεάν. Στο Καραβάδο, αλλά το Καραβάδο δεν ξέρω που
1: το
0: είναι.
1: Καραβάδο. 28-12-55-61.
0: Στο Δήμο Μήνο Απεδιάδος είναι το Καραβάδο. Να το. Και είναι η δεύτερη γιορτή παραδοσιακού ανεβατού λουκουμιού. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Θα κεραστεί όλος ο κόσμος.
1: Θύμισε μου η κακαβιά που είναι. Αυτό μου έκανε κλικ εμένα.
0: Στο Καστρί.
1: Το ψάρι. Παιδιά, να σας πω, όπου και να πας, κρέατα τρως. Μία εκδήλωση βρέθηκε να έχει ψάρι, να μην πάμε. Στο Καστρί.
0: Στο Καστρί. Κάτω, στην Άρβη δίπλα, στον Κερατόκαμπο.
1: Μπράβο. Ωραία είναι και εκεί.
0: Σήμερα στην Πύλη Βιθλεέμ έχει μια πάρα πολύ ωραία συναυλία, μουσική παράσταση συμπερίληψης με τίτλο Ήχος Αφής. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και επίσης κάτι το οποίο είναι για σήμερα νωρίς, έχουμε, φιλοξενούμε στην πόλη μας ένα ιταλικό πολεμικό πλοίο.
1: Να τα.
0: Το οποίο σήμερα το απόγευμα 4 με 6 θα είναι η τελευταία μέρα που θα είναι επισκέψιμο για να το δουν.
1: Πολεμικό πλοίο, είπες.
0: Ναι, πολεμικό ιταλικό πλοίο. Μην με ρωτήσεις.
1: Και μας φέραν το πολεμικό πλοίο εδώ να το δούμε εμείς, παιδιά. Τι ωραίο, έλατε να σας ξαναγήσουμε.
0: Θα είναι στο πλαίσιο, λέει, εκπαιδευτικής εκστρατείας των δόκιμων πρωτοετών υπαξιωματικών της σχολής υπαξιωματικών του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού.
1: Κάνουν επίδειξη σε άλλες χώρες, παιδιά.
0: Και είναι εδώ. Ξέρεις τι, εγώ τώρα γιατί το είπα αυτό? Γιατί πιστεύω ότι, ας πούμε, για τα παιδιά θα είναι πολύ ενδιαφέρον γι' αυτό. Δηλαδή δεν θα τους κάνει λίγο εντύπωση τύπου
1: Buongiorno, wow, να πούμε στο Ιταλικό.
0: Buongiorno στους Ιταλούς φίλους μας.
1: Buongiorno. Αυτά τα ωραία, παιδιά.
0: Αν το πλοίο ανοίγει μας, και τώρα το πρωί 10 με 11 και μισή και το απόγευμα 4 με 6, για να το πω σωστά.
1: Αν μας ακούει εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος, δημοσιογράφος της εκπομπής μας, Ράνια μας, αγαπημένη μας σταλίδα μας, μπορεί να πάει να το επισκεφτεί, να μας πάρει από εκεί τηλέφωνο, να μας πει τι γίνεται, να μιλήσουμε με τους ναύτες.
0: Η επίσκεψη στο χώρο γίνεται με επίδειξη ταυτότητας, ήθελα να πω εγώ.
1: Καινούργια ή παλιά.
0: Δεν πρέπει να έχει λατινικούς χαρακτήρες, πώς θα διαβάσουν τα ελληνικά οι άνθρωποι. Θέλει να έχει λατινικούς.
1: Άρα μόνο με καινούργια ταυτότητα παίρνει. Κατάλαβε αυτό.
0: Λοιπόν, είναι πολλές οι δωρεάν εκδηλώσεις που γίνονται σε όλο το νησί, οπότε ψάξτε να τις βρείτε. Εγώ σας είπα λίγο ό,τι είχε να κάνει με φαγητό, με λίγο πολιτισμό.
1: Ο τζάμπα ζει, παιδιά, ζει.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Okay. Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Buongiorno Ράνια, μας έστειλε η Ράνια μήνυμα. Σας ακούω, ετοιμάζομαι λέει να πάω στο κτηματολόγιο.
1: Να πάει στο πλοίο, όχι στο κτηματολόγιο, βρε Ράνια. Απέναντι βέβαια.
0: Αν προλάβω, λέει σήμερα θα επισκεφτώ και το πολεμικό ιταλικό πλοίο. Λέει, πάνε, λέει σχεδόν πάντα όταν έρχονται εδώ. Mm-hmm. Έχουν έρθει και άλλες φορές, βρε Ράνια, έτσι ιταλικά μαχητικά.
1: Φρεγάτα.
0: Το φρεγάτα είναι. Είναι ιταλική λέξη, λες το φρεγάτα. Όχι.
1: Σου κάνει λίγο ιταλική.
0: Όχι. Δεν ξέρω τι είναι φρεγάτα. Είναι ελληνική, πάντως δεν μου κάνει για ελληνική εμένα. Η φρεγάτα.
1: Περίμενε λίγο. Φρεγάτα.
0: Ενώ η τριήρης μου κάνει ελληνική. Η φρεγάτα όχι. Για δες μου πως είναι η εισαγωγή η λέξη. Έρχονται λέει συχνά. Ορίστε παιδιά, έχουμε μόνιμες επισκέψεις εδώ του... Ιταλικού ναυτικού, φαντάζομαι και
1: λοιπόν, από η λέξη φρεγάτα προέρχεται από την μεσαιωνική ιταλική και βενεξιάνικη λέξη φρεγάτα.
0: Φρεγάτα.
1: Η οποία με τη σειρά της πιθανότητα συνδέεται ετυμολογικά με την αρχαία ελληνική έκφραση, άφρακτος ναύς. Το ανοιχτό πλοίο δηλαδή χωρίς κατώτερο κατάστρωμα.
0: Buongiorno φρεγάτα. Ορίστε, παιδιά, υπάρχει ιταλική ρίζα στη λέξη. Είδατε, το κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
1: Κοίτα, όλες οι μεσογειακές γλώσσες έχουν έτσι, δηλαδή, επειδή η κοινή αφετηρία είναι τα λατινικά τέλος πάντων.
0: Α, σοκάρομαι με αυτό που λίγο... διαβάζω. Έτσι γνώρισα τον άντρα μου, μας λέει η Ράνια. Στη φρεγκάτα.
1: Να τα κορίτσια.
0: Πήγατε για φρεγάτα.
1: 4 με 6 σας βλέπω όλες στο ιταλικό.
0: Όλες οι ελεύθερες σήμερα στο ιταλικό ναυτικό. Και δεν ξέρεις παιδιά, και οι ιταλικοί ναυτικοί μπορεί να είναι ελεύθεροι και να ψάχνουν το αμόρε.
1: Τέλειο.
0: Buongiorno amore.
1: Ορίστε, ήρθε ο άνθρωπος με το πολεμικό ναυτικό να επισκεφτεί το Ηράκλειο και να το.
0: Η νύφη εκεί στο λιμάνι. Καλή. Η νύφη στο λιμάνι, παιδιά.
1: Κορίτσια, σας θέλω σήμερα να κάνετε παρέλαση.
0: Και να σας πω κάτι, άμα πάνε η νύφη στο λιμάνι, να πάνε και οι υποψήφοι γαμπροί στο λιμάνι. Γιατί, παιδιά, δεν θα. Πόσους πια να καλύψουμε Ιταλούς.
1: Θα
0: μείνουν και Έλληνες. Άρα θα είναι και ελεύθερες να κυκλοφορούν και ελεύθεροι.
1: Έχει μεγάλο πλήρωμα. Καταρχάς να πούμε ότι οι άνθρωποι, επειδή είναι δόκιμοι ναυτικοί, είναι μικρή σε ηλικία, έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Α, είναι δόκιμοι όλοι.
1: Ναι, αφού σου λέει ότι έχουν
0: δεν έχει πιο μεγάλα στελέχη.
1: Δεν ξέρω αν είναι και
0: μα στείλανε εδώ πέρα όλου του άπειρου να μα τρακάρουν και τίποτα. Δεν θέλουμε να έχουμε άλλα.
1: Τα τρακάρουμε εμεί μόνοι μα, δεν έχουμε ανάγκη. Μα παίρνει Ράνια.
0: Από εισεχόμενη εκκλησία, κάτσε να δω. Ναι.
1: Έλα, Ράνια.
0: Έλα, Ράνια.
2: Ζήστε, σας το έχω πει ότι έτσι γνώρισα τον Φάμπιο. Να δεν ήταν δόκιμος τότε, γιατί δεν είναι μόνο οι δόκιμοι. Αυτά τα πλοία κάνουν ασκήσεις στη Μεσόγειο, ειδικά τότε, κάνανε και τα ελληνικά. Αλλά πάρα πολλά χρόνια γίνεται αυτό και επισκέφτονται όλα τα λιμάνια σχεδόν του κόσμου και εκεί που είναι οι βάσεις, τέλος πάντων, ξέρετε, που έχουν όλοι οι Ιταλοί και
0: καλά, θέλουν να επισκεφτούν τα λιμάνια και για άλλους βιολογικούς ρόλους.
2: Εγώ δεν το γνώρισα στο πλοίο πάνω τον άντρα μου, εγώ τον γνώρισα στο Piper, στην Disco που είχαν βγει το βράδυ.
1: Στη Βόλτα.
2: Δεν φορούσε καν τα ρούχα τότε, τώρα δεν ξέρω τους υποχρεώνουν, τότε δεν φορούσαν τα ρούχα και δεν ήξερα ότι ήταν. Ότι ήταν στο πολεμικό ναυτικό, μετά το έμαθα.
0: Δηλαδή, Ράνια, ο Φάμπιο ήταν στο πολεμικό ναυτικό της Ιταλίας.
2: Βέβαια, έκανε καριέρα. Είχε πάει από τα 15 του.
0: Και ήταν εδώ Ηράκλειο, ήταν η στάση αυτή ή σε άλλο λιμάνι.
2: Είχαν πάει στη Σούδα, στο Ηράκλειο, στο Μαρόκο, ξέρω εγώ, και γύρνωσαν τη Μεσόγειο.
0: Να τα.
2: Και σε μία από αυτές τις στάσεις ήταν και στο Ηράκλειο.
0: Ήταν το τυχερό.
2: Παιδιά,
0: παραδειγματιστείτε από τη Ράνια. Παραδειγματιστείτε.
2: Ναι, παιδιά. Εντάξει, εμένα ήταν το τυχαίο, δεν ξέρω. Τότε βέβαια υπήρχαν οι αλληλογραφία, ξέρεις. Δηλαδή, όταν εμείς γνωριστήκαμε, μετά ανταλλάξαμε διευθύνσεις. Δεν είναι όπως τώρα που είναι άμεση.
0: Έλα, μωρέ, και εσύ λες και εδώ με το ταχυδρομικό περιστέρι.
2: Σε κάθε λιμάνι που πήγαινε, μου έστελνε κάρτες. Σιγά-σιγά-σιγά-σιγά, μετά ήρθε ξανά και να τα μας.
0: Κάτσε, ρε Ράνια. Δηλαδή, τώρα με πήγαινε, έφυγε από εδώ. Απλά γνωριστήκατε, είπατε είμαι η Ράνια, είσαι ο Φάμπιο.
2: Ήπιαμε ένα ποτό, σου λέω. Βρεθήκαμε, εμείς διασκεδάζαμε το βράδυ στην δισκοτέκ. Τότε ήταν η Disco, η Piper. Τη θυμάστε όλοι, στο Αστόρι από κάτω.
0: Να τα.
2: Αν δεν τη θυμάστε.
0: Δεν τη θυμόμαστε.
2: Ήταν τότε μία από τις πιο τέλος πάντων είναι δίσκο του Ηρακλείου. Και εκεί λοιπόν εγώ διασκέδασα με την παρέα μου, όπου και αυτός διασκέδασε με τη δική του παρέα. Με πολιτικά ρούχα, όχι αυτά τις στολές.
0: Ναι.
2: Και. Έγινε εκεί πέρα το ρημίο. Κεράσε ένα ποτό. Συνήθως πώς την πέφτουνε τώρα οι άντρες στις γυναίκες, ξέρετε.
0: Ναι.
2: Και αρχίσαμε τις κουβέντες και τέλος πάντων ανταλλάξαμε διευθύνσεις και έτσι σιγά σιγά σιγά σιγά.
1: Σιγά, σιγά, σιγά, σιγά, σιγά, σιγά, σιγά
0: τώρα ανταλλάσσουν Instagram.
2: Τώρα αλλάζουν αμέσως. Τώρα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά τότε η εποχή αυτή δική μας ήταν και πιο ρομαντική, βρε παιδιά. Δηλαδή βέβαια. Γίνονταν τα πράγματα λίγο πιο αργά και γι' αυτό ήταν και σταθερά. Τώρα είναι όλα
0: ακριβώς.
2: Πολύ γρήγορα.
0: Τώρα
2: όλα
0: είναι
2: τσαρπαχτής
0: όλα.
2: Ναι, και δεν ξέρω τι διάρκεια έχουν. Θα δεις πως θα τελειώσει η ζωή αύριο.
0: Πόπο, και
2: είναι ωραίο αυτό το αργά.
0: Την αγωνία του Φάμπιο να πιάσει λιμάνι να σου στείλει κάρτα, παιδιά. Τι ωραίο και τι ρομαντικό.
2: Μα ναι, και καλά, έχω ένα ολόκληρο ντοσιέ, μια βαλίτσα από κάρτες, γράμματα. Εν τω μεταξύ, ούτε εγώ μιλούσα τότε ιταλικά, ούτε αυτό ελληνικά. Δηλαδή στα αγγλικά μιλούσα.
0: Παιδιά, τι ωραίο. Τι ρομαντική ιστορία, Βρεράνια.
2: Εντάξει, δεν ήταν τόσο ωραίο. Και μετά, όταν το πράγμα άρχισε να γίνεται πιο σοβαρό, λέω πρέπει να μάθω τη γλώσσα. Δηλαδή, γιατί δεν επικοινωνούμε σε μια ξένη γλώσσα, έτσι.
0: Ορίστε.
2: Και άρχισα πρώτα εγώ και εκείνο, σιγά-σιγά-σιγά. Και κάποια στιγμή.
0: Έγινε εσύ Ιταλίδα και αυτό Έλληνα. Δηλαδή, είναι τελείω τούμπα η κατάσταση.
2: Ναι, ο άντρα μου έχει ελληνοποιηθεί. Έχει, τι να πω, δεν το αρέσει τόσο πολύ η Ελλάδα. Δεν θέλει να ξεκολλήσουμε από εδώ.
0: Εσύ κάνει αμά να πήγε Ιταλία και αυτό λέει, όχι, Ελλάδα θα μείνουμε.
2: Ναι, πάμε και εκεί. Δεν το συζητώ, γιατί η Ιταλία είναι πραγματικά μια υπέροχη χώρα. Παρά τα προβλήματα.
0: Από την άλλη, είναι και καλό να έχει και την πεθερά σε μια απόσταση ασφαλεία.
2: Ναι, τώρα πάει η πεθερούλα μου, τη χάσαμε. Τελείωσε η υπόθεση.
0: Είναι πολύ μεγάλη απόσταση ασφαλείας.
2: Και την αγαπούσα πάρα πολύ την πεθερά μου. Ήταν σαν μάνα μου, σαν δεύτερη μάνα.
1: Πολύ σημαντικό, παιδιά.
0: Έτυχε και εσύ και καλή πεθερά. Αυτό πολύ βασικό, παιδιά.
2: Ναι, έτυχε, αλλά και αυτό που λες η απόσταση, όντως, δηλαδή πραγματικά. Γιατί εντάξει, φθήρει τη σχέση η πολύ έτσι, άμεση αυτή. Εμείς βρισκόμασταν μια φορά με δύο το χρόνο. Αλλά παιδιά, εντάξει, είναι και στον άνθρωπο. Εμείς, εγώ ξέρω, έλεγε η γιαγιά μου, η νύφη σαν θα γεννηθεί τη πεθερά θα μοιάσει.
0: Ναι, ναι.
2: Εγώ έτσι ήμουνα. Όπως θα ήμασταν και το ίδιο ζώδιο. Αυτή 27 Δεκέμβρη, εγώ 28 Δεκέμβρη. Σχεδόν γιορτάζαμε τα γενέθλιά μας μαζί κάθε χρόνο. Πήγαινα εκεί και τα κάναμε μαζί. Δηλαδή,
0: τι ωραίο.
2: Ο Θεός να την αναπαύει. Έφυγε πριν 1,5 χρόνο. Και εντάξει.
0: Όλα μέσα στη ζωή είναι, Ράνια μου. Τι να λέμε τώρα. Το θέμα είναι ότι έδεσαν δύο άνθρωποι από δύο διαφορετικούς πολιτισμούς, δύο διαφορετικές χώρες. Με αυτόν τον τρόπο.
2: Εντάξει, Ιταλοί με τους Έλληνες έχουμε.
0: Ούνα βάτσα, ούνα ράτσα.
2: Ούνα ράτσα, αυτό είναι αλήθεια. Και ειδικά εκεί στο Νότο που είναι όλη η Σικελία είναι ελληνική, η μεγάλη Ελλάδα που λέμε, ο Νότος κτλ. Αφού υπάρχουν αυτά τα ελληνόφωνα χωριά ακόμα που μιλάνε την ελληνική γλώσσα. Δηλαδή είναι πολύ συγκινητικό. Και δεν, η Ιταλία είναι ανεξάντλητη, δηλαδή δεν προλαβαίνεις να δεις πόσα χρόνια τώρα εγώ πηγαίνω κάθε φορά από εδώ και από εκεί και πάντα λέω βρίσκω καινούργια πράγματα.
0: Μάλιστα.
2: Όπως και η Ελλάδα μας.
1: Ακριβώς,
2: βέβαια, γιατί και η Ελλάδα είναι
0: ανεξάντλητη
2: χώρα.
0: Και η Ελλάδα, παιδιά,
2: είμαστε τυχεροί, αυτοί οι δύο πολιτισμοί είμαστε τυχεροί που είμαστε, ας πούμε, είμαστε πολύ κοντά.
0: Έχω την αίσθηση, Ράνια μου, ότι σήμερα μετά αυτό το τηλεφώνημα έχει φρεγκάτα, θα κόψει εισιτήρια. Διότι θα πάει
2: έχει έρθει από προχτές, νομίζω, από τις 27 έχει έρθει. Δηλαδή, και εμείς πάμε κάθε φορά, γιατί κάθε φορά τώρα είναι η Σαν Μάρκο. Την άλλη φορά ήταν η Μοροζίνη. Ναι, νομίζω έχουν ονόματα, ξέρετε, όλων αυτών των Ιταλών. Και πάμε και τις επισκεφτόμαστε, γιατί είναι εξαιρετικές. Δηλαδή, είναι τόσο. Τώρα αυτοί, εντάξει, κάνουν και ένα, ξέρετε, μια προπαγάνδα. Πώς να το πω, δηλαδή. Δείχνουν, ας πούμε, τη δύναμή τους.
0: Λογικό.
2: Ειδικά από τότε που βγήκε η Μελόνι στην εξουσία. Ξέρετε, τώρα εκεί πέρα έχουν αυτές τις. Να αναβιώσουν όλοι, κοιτάνε το παλιό πολιτισμό και εντάξει.
0: Εμείς τώρα έχουμε αυτή τη δυναμική σαν χώρα να πάμε να κουνιόμαστε στους άλλα κράτη. Τύπου, για ελάτε να δείτε τις φρεγάτες μας.
1: Έχουμε και εμείς φρεγάτες. Εμείς έχουμε
2: παράδοση στο ναυτικό. Εμείς έχουμε παράδοση.
1: Δεν θυμάσαι που έχουμε ένα site που σου είχα πει τα ονόματα όλα από τις φρεγάτες την προηγούμενη φορά και τα είχαμε δει αναλυτικά.
2: Πάρα πολλές έχουμε.
1: Πολλές.
2: Και έχουμε και την ιστορική αυτή την Έλλη που με τους πολέμους κτλ. Έχουμε παράδοση εμείς. Στο ναυτικό, οπότε δεν με τους Ιταλούς δεν μας.
1: Και στην Αθήνα.
2: Αυτοί έχουν υπερσύγχρονες, αλλά και εμείς τώρα νομίζω έχουμε.
0: Εμείς έχουμε μία υπερσύγχρονη. Μαζέψαμε λεφτά και πήραμε μία υπερσύγχρονη.
1: Λοιπόν, στην Αθήνα, είχα πάει τώρα πρόσφατα και πάλι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται το μέρος. Στο Τροχαντερό, αν δεν κάνω λάθος, έχει γίνει κάτι σαν μουσείο που έχει μία φρεγάτα που μπορεί να. Την φρεγάτα Έλληνο, την Αβέροφ, το Αβέροφ είναι.
0: Που μπορεί να το γάμο.
1: Που μπορείς να το επισκεφθείς κανονικά. Και τώρα ετοιμάζανε και ένα υποβρύχιο το οποίο θα ήταν επισκέψιμο. Τον Απρίλιο δεν ήταν, πιστεύω τώρα μπορεί και να έχει ανοίξει. Το φτιάχνανε για να είναι. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο και ήταν, αν δεν κάνω λάθος, η τιμή του εισιτηρίου πολύ χαμηλή. Δηλαδή που να ήταν, ξέρω εγώ, 5 ευρώ, 7, κάτι λίγο.
2: Ναι, πρέπει να τα βλέπουμε και εμείς τα δικά μας όλα αυτά τα καλά. Γιατί
0: εμείς θα τα βλέπουμε σε δεξιώσεις σε λίγο. Θα τα πουλήσουν όλα να τα κάνουν χώρους δεξιώσεις.
2: Αυτά, μην τα λέμε τώρα πάλι και δεν μπορούμε. Εντάξει, παιδιά, μποντζόρνο, να περνάμε όμορφα. Καλές διακοπές σε όλους. Τώρα ξεκινάει ο Αύγουστος, να ξεκουραστούμε. Με έχετε χάσει γιατί με έχουν φάει τα κτηματολόγια. Δηλαδή, δεν μπορεί να φανταστείτε η περιουσιακή κατάσταση εδώ πέρα να μπει σε μία σειρά μετά από τόσα χρόνια. Γιατί τα είχαν αφήσει όλα ρημαδιό και γι' αυτό γίναν όλα έτσι. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
1: Γενικότερα είναι και δύσκολες αυτές οι διαδικασίες.
2: Ναι, παιδιά, είναι πολύ δύσκολες και ψυχοφθόρες. Αλλά και τι να κάνεις, να χάσεις την περιουσία σου. Δηλαδή, θα χαθούν, θα γίνει χαμός βέβαια. Γιατί το τι παίζεται τώρα στο κτηματολόγιο που πάω αυτό το μήνα, έχω τρελαθεί. Ουρές, πράγματα, μαλώματα.
0: Άστα. Καλά ξέρετε, αλλά καλά ξεμπερδέματα, να σου ευχηθούμε.
2: Ναι, θα μιλήσουμε πάλι. Χάρη.
0: Ευχαριστούμε που μας κάλεσες. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Καλή σου μέρα, Ραγιμάκη.

0: Empire State of Mind, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 27 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961. Να ευχαριστήσουμε και το Artemis Sport που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 101. Θα βρείτε έναν υπέροχο τεράστιο χώρο που φιλοξενεί πάρα πολλές επιλογές σε ό,τι αφορά το.
1: Τα είδη παραλίας και το κάμπινγκ. Ναι. Και υποφεληθείτε λοιπόν από τις μεγάλες εκπτώσεις και κερδίστε το δώρο σας με κάθε αγορά άνω των 200 ευρώ σε προϊόντα θαλάσσης και κάμπινγκ. Η Artemis Sport σας χαρίζει δωρεάν μία αυτόματη σκηνή παραλίας, πάντα παρασόλ, ιδανική για τις εξορμήσεις σας. Να πούμε ότι είναι αξίας περίπου 60 ευρώ.

0: Levitating, λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και φυσικά να ευχαριστούμε την εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Κουφώματα αλουμινίου, IPVC κουφώματα, πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και για τα κάγκελα του χώρου σας, με λύσεις που συνδυάζουν και την ασφάλεια και το σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα για κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο. Φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ. Κασοτάκης, γιατί το σπίτι μας αξίζει μόνο το καλύτερο, παιδιά. Τι να λέμε τώρα.
1: Λοιπόν, θα σε πάω να σου κάνω ξενάγηση λίγο στα κοκτέιλ του Senses, για να μπορέσουμε έτσι να δώσουμε και το δώρο μας.
0: Σε λίγο που θα επιστρέψουμε. Ναι.
1: Να σου πω τώρα τα κοκτέιλ για να το δώσουμε μετά.
0: Βεβαίως. Senses, λοιπόν, στην Αμουδάνα,
1: λοιπόν,
0: μαζί μας και σήμερα.
1: Αχ, και πώς να στα πω. Έχει αυτά τα κλασικά, το Negroni, Apple Martini, Aperol Spritz, V52. Και έχει και κάποια έτσι λίγο πιο, το Blue Lagoon, Καϊπιρίνια, Cosmopolitan, Cuba Libre, Daiquiri, αυτά.
0: Ωραίο.
1: Τα κλασικά.
0: Να σου πω κάτι, παίρνουν παραγγελίες στον ακροατή που θα τα κερδίσει.
1: Μαργαρίτα, μοχίτο, strawberry μοχίτο. Και βλέπω και κάποια εδώ τα οποία είναι έτσι λίγο πιο ιδιαίτερα.
0: Άρα θα στείλουμε μία παρέα για 4 άτομα.
1: Θες να τα πεις εσύ που θα τα πεις περιφραστικά. Να πεις λίγο αυτό εκεί το ωραίο.
0: Ποιο είναι το ωραίο πάλι?
1: Στη δεξιά στήλη, το 3ο-4ο.
0: Το προσέκο κοκτέιλ, Negroni,
1: Porn
0: Star, Hugo, Watermelon.
1: Έχει
0: Cherry
1: διάφορα
0: Paradise,
1: τέλος πάντων, που είναι έτσι.
0: Παιδιά,
1: λίγο πιο
0: έχει
1: ιδιαίτερα.
0: Πάρα πολύ ωραίο κατάλογο το αγαπημένο μας Senses, στην Αμουδάρα, όπου είναι μαζί μας σήμερα.
1: Ακριβώς, και ανοίγει από τις 7 το απόγευμα.
0: Και με υπέροχη κουζίνα.
1: Ακριβώς, στην Αμουδάρα γίνονται όλα αυτά, ο απόλυτος προορισμός. Από νωρίς με καφέ, βάφλες, παγωτά, εξαιρετικό φαγητό, με κριτική υπογραφή και πολύ προσιτές τιμές. Το βράδυ ο DJ του Senses παίρνει τα ενία με ξένη μουσική, ναι. Και το highlight, η κουζίνα μένει ανοιχτή μέχρι τις 3 τη νύχτα για take away, για τις πιο γευστικές μεσονύχτιες επιστροφές. Ένας τυχερός ακροατής επιστρέφοντας θα κερδίσει 4 κοκτέιλ από το Senses.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Από παιδιά δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο, κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση.

0: Την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου. Το εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
3: Be happy εννοείς.
2: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
3: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
2: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
3: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
2: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
3: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more.
4: Worry.
5: Γιώργο, βοήθεια! Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα! Ούτε μαγιό!
6: Χαλάρωσε! Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα!
5: Φιλέ, τέλεια! Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
2: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο full.

0: Νουέβα Γιόλ, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για να δώσουμε και δωράκι, υπέροχο δωράκι. Θα φύγουν τα 4 κοκτέιλ από το Senses 28-12-55-9-61. Θα πάρετε την παρέα σας να απολαύσετε 4 ωραιότατα κοκτέιλάκια από το Senses στην Αμουδάρα 28-10-255-9-61. Μας καλείτε τώρα.
1: Ready? Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι?
3: Διαγωνισμός τώρα στο KISS 961. Κάλεσε 2810-255-961. KISS
0: 2810-255-961. Τώρα αυτό το δευτερόλεπτο για εσάς που θα καλέσετε αμέσως, για να πάτε Senses λοιπόν Αμουδάρα να απολαύσετε 4 κοκτέιλ. Μπορεί να πάρετε 4 άτομα φίλου σας να τα απολαύσετε όλοι και να γίνει χαμός. Καλέστε μας τώρα. Λοιπόν, μέχρι να μας καλέσουν, πού θα πάμε?
4: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα καινούριο έτσι δημοσίευμα που είδε το φως της δημοσιότητα σήμερα. Σεζόν με εκπτώσεις και κρατήσεις τελευταία στιγμή στην Κρήτη.
0: Να τα.
4: Αύξηση αφίξεων αλλά μείωση εσόδων.
0: Ορίστε.
4: Προσφορές, εκπτώσεις και αύξηση των κρατήσεων της τελευταία στιγμή. Κάπως έτσι δείχνει να κυλάει η τουριστική σεζόν στην
0: σωθεί.
4: Κρήτη. Με τους ξενοδόχους να ανησυχούν για τα μειωμένα έσοδα παρά τις υψηλές αυξήσεις που έρχονται. Χαμηλότερες πληρότητες και στα πολυτελή ξενοδοχεία. Mm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία έντονη έτσι έξαρση σε κρατήσεις τελευταία στιγμής, όπου και για αυτές τις κρατήσεις υπάρχουν ειδικές έτσι τιμές.
0: Να τα. Μπας και σου λέει μη μείνουν άδεια τα δωμάτια βασικά.
4: Θέλω να σου πω, ο Ιούνιος ολοκληρώθηκε με πληρότητα περίπου στο 80% και μείωση 3% στις διανυκτερεύσεις σε σύγκριση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο. Mm. Και αυτό αποτελεί ένα πρώτο καμπανάκι για τα έσοδα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο τέλος έτσι της χρονιάς.
0: Να τα.
4: Αυτά, μειωμένες
0: πληρότητες. Γενικά, παιδιά, βλέπουμε ότι υπάρχει θέμα με τον τουρισμό. Είναι αντιληπτό, φαντάζομαι,
4: ναι,
0: από όλο τον κόσμο.
4: Οι αφίξεις στα αεροδρόμια έχουν αύξηση.
0: Βέβαια.
4: Ας πούμε, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, λέει, ανήλθαν αυξημένες κατά 14% σε σχέση με το 2025.
0: Mm.
4: Οπότε καταλαβαίνεις ότι όταν
0: πώς γίνεται να έχουμε αύξηση αφίξεων και μείωση του τουρισμού. Κάτι δεν πάει καλά, κάτι βρωμάει, κάτι...
4: Το Μάιο, ο Μάιος έκλεισε με 10% αύξηση στις αφίξεις. Ενώ στα Χανιά είχαμε αύξηση 18%.
0: Στις
4: αφίξεις. Για το Μάιο, ξαναλέω.
0: Στα ξενοδοχεία πώς γίνεται να είναι μειωμένα? Πού πάνε στις παραλίες, μένουν, πού κοιμούνται? Δηλαδή,
4: στο δρόμο.
0: Σκεφτείτε λίγο. Πού πάνε στα Airbnb να κλείνουν? Πώς γίνεται όλο αυτό το πράγμα? Τι συμβαίνει? Προφανώς υπάρχουν κάποιοι που γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει. 28-12-55-96-1 μας πείτε και εμάς να μάθουμε. Αυτά, μακάρι να σωθεί αυτή η τελευταία στιγμή.
4: Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα εσωτερικό τουρισμό, ο οποίος μπορεί
0: να σώσει την κατάσταση
4: με last minute κρατήσεις και με προνομιακές τιμές.
0: Να βγουν προνομιακές τιμές για τους Έλληνες. Γιατί δεν τον θέλετε τον Έλληνα πελάτη? Μήπως θα πρέπει να βάλετε και κανένα Έλληνα πελάτη, λέω εγώ τώρα.
4: Ναι, συνήθως οι Έλληνες πελάτες τρώνε πολύ.
0: Να μην φάνε πολύ, να είναι συγκεκριμένα. Να 250 γραμμάρια στο μενού του πελάτη.
4: Όχι, πλάκα κάνω. Εννοείται ότι θα ήταν μια λύση, γιατί είναι πάρα πολλοί και οι Έλληνες οι οποίοι κάνουν την έρευνά τους και οι τιμές είναι απλησίαστες. Και φέτος επίσης εγώ έχω διαπιστώσει και μειωμένες ημέρες. Δηλαδή, σου λέει όλος εκεί που πήγαινε 7 μέρες διακοπές, τώρα θα πάει 5 ή 4.
0: Και μάλιστα.
4: Για να μπορέσει να ισοσταθμίσει το κόστος.
0: Ακριβή είναι πάρα πολύ τα εισιτήρια και
4: μεταφορές.
0: Αεροπορικά, με τα πλοία για να πάρεις το αυτοκίνητό σου. Είναι πανάκριβα. Αυτά τα λεφτά, τα 400, 500, 600 ευρώ της μεταγίνησης, θα μπορούσαν να τα αφιερώσουν.
4: Διοχετεύσουν στα τοπικά.
0: Να πάνε σε μια ταβέρνα, να πάνε μια βόλτα σε κάποια άλλη περιοχή της Κρήτης.
4: Και να κάνουν και διακοπές εντός Κρήτης. Δηλαδή,
0: από τη
4: στιγμή που τα έξοδα μετακίνησης είναι πολλά και επειδή έχουμε εξαιρετικές ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες δεν θυμίζουν σε τίποτα ότι βρίσκεσαι, ας πούμε, στο νησί. Είναι
0: έτσι
4: τόσο υπέροχα τα ξενοδοχεία αυτά.
0: Ναι, να στηρίξουμε τον τοπικό τουρισμό και φυσικά όμως και οι ξενοδόχοι να μπορέσετε να βοηθήσετε τους ντόπιους να απολαύσουν αυτά που απολαμβάνουν σε χαμηλές τιμές οι ξένοι, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν, θα επιστρέψουμε σε λιγάκι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Sorry, I'm here for someone else, έτσι.
1: Παιδιά, μα τι γίνεται με το κτηματολόγιο και έχουν πάθει όλοι κοκομπλόκο.
0: Έχετε πάει και σε κτηματολόγιο. Να σου πω κάτι, μήπως να πάμε εκεί πέρα να πάρουμε κανένα καφεδάκι να κάτσουμε όλοι παρέα. Να
1: τσοκολέψουμε. Κάπου τσέκαρα και δεν χρειάζεται να πάω. Λες να κάνω λάθος. Γιατί άμα πηγαίνουν όλοι και δεν χρειάζεται να πάμε, εμείς ανησυχώ.
0: Γιατί πάτε όλοι κτηματολόγιο. Μήπως κάτι.
1: Θέλει κάποιο να μας κάνει μια ενημέρωση.
0: Να μας πάρει ένα τηλέφωνο το κτηματολόγιο, να μας πει, να μας καλέσει, να μας κάνει μια πρόσκληση, να πάμε να κάνουμε ένα live.
1: Έπρεπε να κάνουμε κάτι που δεν έχουμε κάνει εμείς.
0: Αν είναι κάτι που αφορά όλη την πόλη, εμείς σαν σταθμός ερχόμαστε εκεί να κάνουμε ζωντανή μετάδοση. Δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Τι γίνεται στο κτηματολόγιο. Δεν ξέρω.
0: Και να κάνουμε και ανακοινώσεις. Παρακαλώ να περάσει η κυρία Παπαδάκη, επόμενη.
1: Κάπως.
0: Κατάλαβες. Υπέροχο. Εξαιρετικό αυτό.
1: Τι γίνεται.
0: Λοιπόν, αυτό. Ενημερώστε μας για το κτηματολόγιο. Μήπως πρέπει και εμείς να τρέξουμε για κάτι. Δεν... Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ σας έχουν πιάσει. Γιατί τρέχετε, τι γίνεται. Σας κάνουν έλεγχο. Γιατί τρέχετε όλοι. Έχετε δηλώσει βοσκοτόπια. Βρήκαν 7 εκατομμύρια πρόβατα στα χωράφια σας. Τι γίνεται και τρέχετε όλο κτηματολόγιο.
1: Πρέπει να δηλωθούν οι περιουσίες μάλλον.
0: Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έχετε δήλωτες περιουσίες. Έλα ρε τώρα, δεν το πιστεύω. Στην Κρήτη αυτό με τίποτα. Λοιπόν, είναι 10 και 46 λεπτά. Πρέπει να πάμε στο Powerplay της εβδομάδας. Θα πάμε στο break μας. Για να επιστρέψουμε αμέσως μετά στον Kiss με αυτό εδώ.

0: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα και την περίοδο των εκπτώσεων. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Αποτριχωτική μηχανή Philips με τεχνολογία φωτόλυσης μόνο 249 ευρώ. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B σε 3 σχέδια μόνο 21,90. Κουρευτική μηχανή Philips 15:1 και ξυριστική μηχανή Philips One Blade μόνο 79,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Έτοιμοι. Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
3: Σε 3 μαγαζιά θα πάμε.
2: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
3: Για πες.
2: Φαγητό, όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
3: Τέλεια, φύγαμε.
2: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
4: Senses στην Αμουδάρα. Club, εστιατόριο, κοκτελερία.
2: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
4: Senses. Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
8: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
0: Μιχάλης και Εβίτα.
6: The Dirty Dirty Show.
0: The Dirty Dirty Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 10 και 57 λεπτά η ώρα στον Kiss. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα να ευχαριστήσουμε και το Senses Club στην Αμουδάρα που ήταν εδώ παρέα μας και αυτό το πρωινό.
1: Λοιπόν, θα σας πω ότι το Senses ανοίγει από τις 7 το απόγευμα. Γίνεται ο απόλυτος προορισμός από νωρίς για καφέ, βάφλες, παγωτά, εξαιρετικό φαγητό με κριτική υπογραφή και υπέροχα κοκτέιλ τα οποία θα πάρει ένας.
0: Ναι.
1: Να μην τα δώσουμε τώρα στο
0: προλαβαίνουμε. Τόπο. Αυτό είναι το θέμα. 28-12-55-61. Αν προλάβετε, έχει καλός γιατί
1: λοιπόν,
0: είμαστε στην αποφώνηση.
1: Θέλω λίγο να στείλουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο νησί της Πάρου, το οποίο καίγεται 2 μέρες τώρα.
0: Αχ.
1: Είχα και ανταπόκριση με πυροσβέστη τώρα μόλις. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Ανδρέα.
0: Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Ο Ανδρέας είναι στην Κάρπαθο, αλλά στην Πάρου γίνεται η φωτιά. Και η Κάρπαθος είχε μια μικρή φωτιά που έσκασε νύχτα, αλλά τέλος πάντων ήταν μικρή και ελεγχόμενη. Στην Πάρο τα πράγματα δείχνουν να είναι αρκετά δύσκολα. Και υπάρχει έτσι ενέα αέρια μέσα. Επιχειρούν 2 μέρες τώρα αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά.
1: Ναι. Υπάρχει ένας χάρτης φωτιές.gr τέλος πάντων που δείχνει τι φωτιές υπάρχουν σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Αν κάποιος θέλει
0: να γνωρίζει τι γίνεται. Ναι.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, να πούμε τι, κάτσε να δω τι θα πούμε. Να πούμε φυσικά ότι στις 2 το μεσημέρι στον Kiss θα έρθει η Ειρήνη Παπαδάκη. Σήμερα είναι Τετάρτη ημέρα.
1: Να πούμε ότι η Μαρία μας θα έρθει ξανά την Παρασκευή με τα 10 καλύτερα τραγούδια ρέγγε όλων των εποχών. Το περιμένουμε πώς και πώς αυτό το top 10. Θα κλείσουμε σήμερα και με το top 10 όπως μας το παρουσίασε η Μαρία μας την Δευτέρα.
0: Από την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά.
2: Νούμερο 10.

νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Έλα,

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Από παιδιά, δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο, κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
3: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό. Και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ.

0: Parking.
1: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
2: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
3: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
4: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
7: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας.
6: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
7: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
6: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
7: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
6: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
7: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
8: Παίζουμε τις επιτυχίες.
9: Όλες τις επιτυχίες.

0: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Honda Center. Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
1: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη. Να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level. Για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
6: Η φάση φέτος είναι Island.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
8: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
8: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες.
9: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το σύμπαν στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
10: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
12: Όλες οι επιτυχίες,
13: χωρίς διαφημίσεις.

0: Θεσσαλονίκη πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτήν την εβδομάδα, Cat's Eye, Animal.
2: Nobody knows you're out of control, but I see a side behind the closed doors.
1: Tyla, Is It Love. Jenny, Less Than a Lover. Malcolm Todd, Earrings. AT's, Mamacita. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Inventor. Μηδέα με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Τι σπιταρόν είναι αυτή, Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Κάριερ και το ΣΥΜΠΑ στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
10: Από παιδιά, δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο, κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
11: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
12: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
11: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
12: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
11: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
12: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες.
14: Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
13: Kiss 961.

0: Take me there, με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2:30 στο δεύτερο μας ημίωρο σήμερα Τετάρτη εδώ στον Kiss. Μέχρι και τις 4 πάμε μαζί, Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss, και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνο στο Ηράκλειο.
1: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι, κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

Λοιπόν, αγαπημένοι Money, τον πίσω Σάι εδώ στον Kiss, μαζί μας τον Kiss και Μινό Online, η οποία μας τονίζει ότι φέτος οι διακοπές είναι οικογενειακή υπόθεση. Ταξιδέψτε λοιπόν από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα εμπερισύχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην ελληνική ακτοπλοεία και βραβευμένη ως Passenger Line of the Year 2025, η Μινό Online συνδέει ανθρώπους, τόπους και εμπειρίες με ασφάλεια, συνέπεια και υψηλού επίπεδου φιλοξενία. Κλείστε τώρα εισιτήρια στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines. Πάμε για το Power Play. Θα ακολουθήσει μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο επιστρέφω στον Kiss με αυτό εδώ.

0: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα και την περίοδο των εκπτώσεων. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Αποτριχωτική μηχανή Philips με τεχνολογία φωτόλυσης μόνο 249 ευρώ. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B σε 3 σχέδια μόνο 21,90. Κουρευτική μηχανή Philips 15:1 και ξυριστική μηχανή Philips One Blade μόνο 79,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Aqua Plus Water Park.
7: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
9: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
11: Center. Επιστροφή εδώ στον Kiss, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου σήμερα Τετάρτη.
12: Όλες οι επιτυχίες
13: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
12: Kiss 961.
11: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
12: Kiss 10 στη σειρά. Go
14: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
12: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
13: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
15: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Εσύ φτάσαμε στις 3, πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
1: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Jenny, Less Than a Lover.

0: Λοιπόν, Τζίνι, μία επιτυχία, pop επιτυχία από ένα μέλος της K-pop κοινότητας, η οποία K-pop, όπως καταλαβαίνετε, είναι στο επίκεντρο της δημοσιότητας και μία από τις μουσικές σκηνές που αγαπάνε πολύ, ειδικά οι νεότερες ηλικίες. Τζίνι κατάφερε να βάλει με το single αυτό αρκετούς ανθρώπους σε πλατφόρμες για να το δουν και να το ακούν. Το ακούσατε και εσείς εδώ στο Kiss New Music, Less Than A Lover, μόλις πέρασε από τον Kiss 961.
1: Kiss 961.

0: Μπόι και Remember Me. Και εσείς βέβαια θυμηθείτε ότι το Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια σας περιμένει και σήμερα. Ο απόλυτος προορισμός για όλο το καλοκαίρι, για μέρα και νύχτα. Μπόχο αισθητική, κρυστάλλινα νερά και εξαιρετικό φαγητό σε ένα πραγματικά υπέροχο σημείο της παραλίας, στο τέρμα του παραλιακού Μαλίων. Εκεί ακριβώς σας περιμένει το Νήσος Beach Bar Restaurant. Τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις 28 9 70 31 6 57. Νήσος, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Λοιπόν, Tame Impala και Dracula εδώ στον Kiss. Γρήγορη ματιά στην θερμοκρασία. Σήμερα Τετάρτη, στους 28 βαθμούς Κελσίου, το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα τα περιμέναμε λίγο πιο άσχημα τα πράγματα σε σχέση με τις θερμοκρασίες. Έχει φυσήξει βοριάς και αυτό είναι καλό από τη μία, γιατί κάπως έτσι έχει δροσερέψει η κατάσταση. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει φυσήξει λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε για να μην νιώθουμε, ας πούμε, κίνδυνο για πυρκαγιές, οι οποίες σήμερα έφεραν το νησί της Κρήτης να είναι ψηλά στον δείκτη σε σχέση με το αν μπορεί να προκληθεί κάποια πυρκαγιά εδώ στο νησί. Έχουν ήδη προκύψει κάποιες εστίες πυρκαγιάς που φαίνεται όμως να αντιμετωπίζονται. Ο αέρας θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες για αυτή την εβδομάδα, οπότε θα διατηρηθούν κάπου εκεί οι θερμοκρασίες, γύρω στους 29 με 28 βαθμούς Κελσίου, αλλά σίγουρα εξαιτίας του αέρα θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη προσοχή όλοι μας σε σχέση με τις δραστηριότητές μας εκεί στην Ήπεθρο.
1: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, καλά, Free From Desire εδώ στον Kiss, μεγάλη επιτυχία από τα 90s, από τη δεκαετία του 90. Με αυτήν επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 961, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτήν την εβδομάδα.

Μουσική.

0: Παπαούτε, τραγούδι που συμπεριλαμβάνεται στα 10 δημοφιλέστερα του Kiss για αυτήν την εβδομάδα. Μένει να μάθουμε και να ακούσουμε αν θα καταφέρει να διατηρηθεί μέσα σε αυτή τη δεκάδα. Αυτό θα το ακούσουμε την ερχόμενη Δευτέρα από τη Μαρία Κοσμαδάκη, όταν θα μας παρουσιάσει το νέο Top 10 του Kiss 961.
1: Kiss 961.

Ναι, και το τραγούδι το οποίο νομίζω σηματοδοτεί και αυτό το καλοκαίρι. Και βέβαια εσείς μην ξεχνάτε ότι το καλοκαίρι είναι ενίσως Beach Bar Restaurant στα Μάλια, ο υπέροχος παράδεισος που σας περιμένει ακριβώς μπροστά από τη θάλασσα. Ένα προσεγμένο Beach Bar σε μπόχο στυλ, ένα κορυφαίο εστιατόριο με πολύ καλό φαγητό και μια πραγματικά υπέροχη παραλία για να περάσετε κάθε μέρα και νύχτα του καλοκαιριού. Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια, στο τέρμα του παραλίκου των Μαλίων. Τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις είναι το 28 970 31 657 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
0: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς?
0: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach more, worry less.
5: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου, Στέλιος Ρόκος Live. Μία βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
0: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και?
0: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
6: Σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
7: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

Ophelia. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3.30, στο τελευταίο μας ημίωρο σήμερα Τετάρτη εδώ στον Kiss. Μαζί μας και το κέντρο δεξιώσεων Ερώμηλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1.000 άτομα, απευθύνεστε στον Ερώμηλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική, ο οποίος εντυπωσιάζει, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Ερώμηλο 2810 26 25 22. We'll be right back.

Λοιπόν, Bon Jovi, Have a Nice Day. Με αυτό το τραγούδι θα πάμε σε τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας.
3: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
2: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
3: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
2: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
3: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
2: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
4: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
3: Χαλάρωσε. Artemis Sport. 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
4: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
3: artemispavlasport.gr. 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
5: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει.

0: Αθήνας με ιδιωτικό πάρκινγκ.
1: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος σήμερα Τετάρτη.
2: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Κις 961.
1: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Για λίγο ακόμα έως και τις 4 πάμε μαζί στον Κις.
2: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Turn the lights off. Εμείς ωστόσο ανοίγουμε τα φώτα και στρέφουμε τους προβολείς στο κέντρο δεξιώσεων Ερώμυλος. Ένας ιδανικός χώρος για κάθε δική σας βραδιά και για κάθε δική σας εκδήλωση. Για τον γάμο, τη βάφτιση, το πάρτι και το συνέδριο με χωρητικότητα έως 1000 άτομα. Απευθύνεστε στον Νερόμυλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμυλο 2810. 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Ερώμυλο και κλείστε την βραδιά ή για την εκδήλωση, η οποία θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.

0: of you.
1: Έτσι είναι, shape of you. Με αυτό σας αφήνουμε σήμερα Τετάρτη για να ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν, πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
2: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ο Kiss. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss. 961.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
1: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις?
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
9: Hondo Center. Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
10: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
9: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
1: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο έπικο ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη. Να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level. Για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
0: Η φάση φέτος είναι Island.
2: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
1: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
2: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
1: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: τα 10 καλύτερα της εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
0: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.
0: Νούμερο 10.

ξεκινήσαμε από την θέση νούμερο 10, The Second Voice, Let Me Be, ένα τραγούδι το οποίο έπεσε τρεις θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Another 50 for Ultra και Talk To You, ένα τραγούδι το οποίο την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε στην τέταρτη θέση. Σήμερα έρχεται στην θέση νούμερο 9 και φύγαμε για το νούμερο 8. Νούμερο 8.

0: Είναι το τραγούδι που ακούμε ξανά και ξανά τις τελευταίες εβδομάδες. Χιούγκελ εδώ, Moving to the Sun. Ένα τραγούδι το οποίο τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται σταθερά στο νούμερο 1 του ελληνικού Shazam. Νούμερο 1 και στο Global Shazam σήμερα. Το βλέπω πολύ ψηλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ. New entry λοιπόν στα 10 καλύτερα τραγούδια του Kiss 61 σήμερα στην θέση νούμερο 7. Στο νούμερο 8 Mickey's Mind και Papa Ute, δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες και σήμερα το απόγευμα. Μαζί μας είναι τα οπτικά Αντωνακάκη. Για όλους εσάς που ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Αντωνακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store, που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Φεύγουμε για μικρό break, μένετε μαζί μου. Επιστρέφω με τις τρεις επόμενες επιτυχίες.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ.

0: 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
4: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
3: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
7: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
6: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
7: Για πες.
6: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
7: Τέλεια! Φύγαμε!
6: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
8: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
9: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
8: Senses.
10: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
7: Και σε 961 παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας και φτάσαμε στο νούμερο 6.
8: Νούμερο 6.

0: πιο ψηλά στο σημερινό Top 10. Tame Impala και Jenny Dracula στην θέση νούμερο 5, δύο θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Bibi Rexha, Faithless και New Religion, μόλις μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα, ακούσαμε λίγο πριν, στην θέση νούμερο 6 και φύγαμε για το νούμερο 4.
1: Νούμερο 4.

προηγούμενη εβδομάδα στην ένατη θέση και μέσα σε μία εβδομάδα ανέβηκε τόσες θέσεις. Σήμερα το ακούμε στην θέση νούμερο 4. Daddy Kem, Take Me There, για να φτάσουμε στο τελευταίο μας break. Μένετε μαζί μου. Επιστρέφω με Rewind και τα τρία καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.

Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
2: Βίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Σι. Τι να είναι το CNC?
4: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέο.
2: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη.
6: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
6: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
7: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
8: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Πριν ακούσουμε τα 3 καλύτερα, φύγαμε για ένα μικρό rewind. Πάμε να θυμηθούμε τι έχει ήδη περάσει από το top 10 μας.
9: Νούμερο 10. I feel it. Say you're right.

Πλησιάζουμε στην κορυφή, στην θέση νούμερο 2, Bad Bunny και Noah Bajol, μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Hugel και Solto, Jamaican Bam Bam, σήμερα στην τρίτη θέση από τη δεύτερη θέση την προηγούμενη εβδομάδα και φύγαμε για την κορυφή.

0: Σακύρα και Burna Boy, Die Die, για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Το καλύτερο τραγουδί του Kiss 961. Ένα τραγούδι που παίζει παντού τις τελευταίες εβδομάδες. Την προηγούμενη Παρασκευή το ακούσαμε στην θέση νούμερο 1 με τα 10 καλύτερα τραγουδιά του Spotify. Σήμερα το συναντάμε στην κορυφή σε Πορτογαλία, Σουηδία, Ελβετία, Νορβηγία, Γερμανία και στην θέση νούμερο 1 στο ευρωπαϊκό chart. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας και εύχομαι να σας άρεσαν. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν το Απτικά Αντωνακάκη, εκεί όπου θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στήλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των Οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Επισκεφτείτε τα Οπτικά Αντωνακάκη σε δύο σημεία στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι Μαρία Κοσμαδάκη, παρά ήμασταν και σήμερα το απόγευμα. Σας περιμένω την Παρασκευή στις 4 για να ακούσουμε παρέα ένα ακόμα Global Top 10. Πολλά φιλιά!
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Come on! Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 9.

0: Kiss.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
0: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
3: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
3: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
2: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
5: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
7: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
6: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασσό.
7: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
6: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
7: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ, Ικάρου 73 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
6: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
8: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα, έφυγα!
0: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη. Να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level. Για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
8: Η φάση φέτος είναι...

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
3: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
5: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
3: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Cat's Eye, Animal.
2: Nobody knows you're out of control, but I see a side behind the closed doors.
1: Tyla, Is It Love. Jenny, Less Than a Lover. Malcolm Todd, Earrings. AT's, Mamacita. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
3: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
2: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
3: Για πες.
2: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
3: Τέλεια, φύγαμε.
2: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
4: Senses στην Αμουδάρα. Club, εστιατόριο, κοκτελερία.
5: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
4: Senses. Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
9: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.
10: Από παιδιά δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο, κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφήγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Σι.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
8: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
7: Και
8: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
7: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
8: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
7: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
9: Και τώρα.
7: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
9: Όλες οι επιτυχίες.
11: Χωρίς διαφημίσεις.
7: 10

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και

0: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη, τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ, Ικάρου 73 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη, απλώς ξέρεις τι τρως.
2: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
0: Έμστα έλεγα, προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
3: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
4: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
7: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
8: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
9: Listen. Get ready. Let's go.
10: Kiss 961.
11: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
12: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει χίλια άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
3: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
5: Ανατόλια Seaside Feeling. Καφές και μπραντς δίπλα στο κύμα. Κοκτέιλ και το καλύτερο σούσι δίπλα στη θάλασσα. Και το βράδυ απόλαυσε φρέσκο λιγκουίνι με αστακό και ένα από τα μοναδικά χειροποίητα γλυκά μας. Από το πρωί ως το βράδυ. Lounge εμπειρία που δεν θέλεις να τελειώσει. Beach Bar Restaurant Ανατόλια στη Σταλίδα. Απολαύστε την καλύτερη κουζίνα μπροστά σε ένα μοναδικό τοπίο. Ανατόλια Seaside, στον παραλιακό της Σταλίδας με ιδιωτικό πάρκινγκ.
6: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
7: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
7: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
4: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
8: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
4: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
8: Περικύπου, Ανθοπολείο, Φυτόριο, Γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
7: Kiss 10 στη σειρά. Go
9: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Say you feel it. I feel it. Νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: πρωινής. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Η πρώτη άσκηση είναι, μισό λεπτό, να βλέπεις τώρα ένα...
2: Α, έφυγε το μικρόφωνο. Πολύ καλά πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά πήγε η πρώτη άσκηση.
1: Ναι. Το κατέστρεψα. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να σου πω. Είναι περπάτημα μέσα στο νερό με τα γόνατα ψηλά. Δηλαδή να έρχεται το γόνατο στην ευθεία του γοφού.
2: Πώς θα κάνεις περπάτημα,
1: έτσι, εννοείς, ρε παιδί μου,
2: να περπατάς και να σηκώνεις τα.
1: Μπράβο,
2: σαν το καμπαρέ.
1: Μπράβο, σαν το καμπαρέ.
2: Καμπαρέ.
1: Είδες που το βρήκες εύκολα. Να, μπράβο, Μιχάλη, πάρα πολύ σωστό. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση. Βέβαια, για να είναι πετυχημένη πρέπει να την κάνεις αρκετά λεπτά. Αυτή εδώ γυμνάζει γλουτό.
2: Πόση ώρα.
1: 3 λεπτά σταθερό ρυθμό τουλάχιστον.
2: Α, παιδιά, με 3 λεπτά δεν θα μπορώ να βγω έξω μετά. Εγώ θα πιέσουν τα πόδια μου.
1: Ναι, το άλλο είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπα. Πιστεύω ότι το κάναμε και όταν ήμασταν παιδιά συνέχεια. Πλάγια βήματα, έτσι.
2: Σαν τον κάβουρα.
1: Ωραίο. Αυτό, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ενεργοποιεί προσαγωγούς και απαγωγούς, λέγονται. Ή επαγωγή.
2: Απαγωγές είναι κάτι άλλο. Καταρχάς, να μας απαγάγουν έτσι και εμάς στην παραλία να κάνουμε τέτοιες ασκήσεις. Θα υπάρχουν απαγωγές.
1: Λοιπόν, παιδιά, λέει απαγωγούς προφανώς.
2: Ξεκάθαρα. Και να σου πω κάτι, θα έχουμε και τα 500 ευρώ να κάνουμε και αέρα όπως έκανε η Τούνη.
1: Μόνο τα δικά μου θέματα θα μπορούσαν να μιλάνε για απαγωγούς.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά. Φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου, Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.
5: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
6: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
6: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
9: Be happy εννοείς.
8: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
9: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
8: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
9: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
8: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
9: Nissos Beach Bar Restaurant. δωρεάν στα μάλια. Beach Mode. Worry less. Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή brunch έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.

0: κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
1: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
3: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
4: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
3: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
4: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης. Και τώρα.
1: Και τώρα.
5: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
2: Kiss. Kiss. 961. Kiss. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss. 961. Παίζει.

0: Ο Κις απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Κις 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Cat's Eye, Animal.
2: Nobody knows you're out of control, but I see a side behind the closed doors.
1: Tyla, Is It Love. Jenny, Less Than a Lover. Malcolm Todd, Earrings. AT's, Mamacita. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 96,1. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
0: Kiss 96,1.
1: Νούμερο 10. Say you feel it. I feel it. Νούμερο 6. Νούμερο 5.

νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα.
1: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
2: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Say you feel it. I feel it. Número 6. Número 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού. Yeah!

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κις. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Κις. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.